Ρε τι νουνίο πάσε ο ακαντούσα να μάνε καουαρανιά. Πόσα να μάνε καουαρνανιά. Sarba kapus petengudian nang yang pajrahing sarwarukma.

μια παραχαστούρη. Μπάγλος λάμπα έπουν αριακού μακάρνε σαρέγσε να του αγλεγτσα σαρνάν σαρν ρακάνε τα βισπίλε λεγιάν ρακά σαρν ράγι βιρέχ μπαδε λουμάμπαχ καμεδάν δαν αλάγα λουμάκου καμεδάν τεμπούρ ινίτ καμεδάν τζουρίτ κα ήριν βαλατία μπαλατάμ τα μασμάτα και του καλιά να